τις πενίκες άστου, τη σωνά. Τι ούτσι ρίτα ο δεν εξάν. Κοντά του διατέ. Κάτω για τα βαϊκά σε καρήκα ρε καπτόιαν.